προκαλέσει πάταγο. Θα παρακολουθήσετε μια συνέντευξη με παλιά μεγάλη δόξα του κινηματογράφου μας που υπέγραψε συμβόλαιο με το κανάλι μας για την αποκλειστική μετάδοση του σώματός του μετά τον επικείμενο.